0: Εγώ είχα ακόμα σπασίλου ευαντική για τσίγης ούτα ουτάγος είχε. Κανείς ουγής είχε. Εγώ είδω ο τσάνεμα καού ουσκή στη διγάτα όνεμα Μασκεντέι Μπριτζ. Εγώ είχα όνεμα ούτη South Saskatchewan River Gastik. Σάμαν ούτη τυγής είχε ούτη όνεμα και σταπινάνη. Εγώ είχα όνεμα ούτσι καού ουσκή στη διγάτα όνεμα. Είχα όνεμα ούτσι ούμιτο καού ατσούμε 150 years of Treaty 6. Εγώ είχα όνομα ceremony. Εγώ τίτη τάια όνομα Muscadet First Nation. Εγώ τένω Veterans Memorial Park. Εγώ μείναν τη Muscadet Band Hall. Εγώ μίστη τίσαν εγώ γίντο μίτσιγαν εγώ guests and dignitaries. Εγώ τίτη τάια όνομα Muscadet First Nation. Chief Ron Bear. Είχε. Εγώ σημαίνω σε κοινό κοινό μου και σαν ένα βίντεο μου και σε δεχάτα εγώ ήταν με social media. Εγώ σαν και σημαίνω σε όχι από τη στάτη και σε όμως χαού ήμουν ότι και μάνα μάγα και σε πάμε χάτσι μάνα για κοτήτη νάτσι. Εγώ έχω τόμο μίγω ότι σαν μου σε κοιτάγα μεγά μάγουα σακατσιάν First Nation. Σημαίνω σε κοινό και το έτσι, εγώ άνομα drug impaired person, γι' σε τι μάνα. Ο είπατε σε μου τα γάμι χειγίσε γάχ, γι' γι' πάει γάχ. Εγώ έσαι νήσω αδεστινό αγί γάτσι την ίωχ. Εγώ νήξε μάγαν σακ, πήγα να νήμε τα νο, ήτα τόσχη ο νήτ νήσχου. Εγώ είσαι νούτ να την νήσω σε μάγαν σα. Εγώ αν είσαι που τα κάγω τίτνε που την είσαι σε μάγαν σα. Εγώ μου είσαι ασύσεις, γι' γι' να βάπουμε που τα νήμε μάνα, ία μας γι' σε τι γάτσι. Μα τι είσαι κι ο είσαι αγίπετ. Εγώ σημαίνω σαγίτω, εγώ ανίσχουν καγί, ο τίτνιτ, ανοίγει σημαίνω σαγίγει από τις τάτσι μανάνιχε, κάμερας, και σε τη γάτταγω. Εγώ έτσι γίγαγε τα πάτωμα, μα τι ήταν σου μου είχε γάγει τα γάμιγα. Μου δίσαν ο τσιματσί του οτό εγώ, και το έγανε σημαίνω σαγ. Εγώ ανίσχω, και το τάβησα, άκουσε ο γάμιγο, τα γάγει τα πμίτ. Μου δεν μάγησαμε στα εγώ, τσιού είσα γάτταγω.
1: Yorkton is NBC Radio at 92.9.

0: NBC, broadcasting in Yorkton at 92.9 FM.
1: Εγώ έχω ακόμα special event για τη γησούτα ουτάγωση. Κανείς ο γησίγα. Εγώ είδω ο τσάνε μαχκάου ή ουσκή στη διγάτα.

0: όνομα Musk Day Bridge. Εγώ είμαι ανοιμίγω τη South Saskatchewan River Gastik. Σάμαν όχι τη γης, εγώ τη όνομα και στα πινάνη. Εγώ είμαι ανοιμίγω τη γαουή ουσκή στη γατάγω. Εγώ ανοιμίγω τη ουμή το γαουή ατσούμε 150 years of Treaty 6. Εγώ είμαι ανοιμίγω τη ceremony. Εγώ τη τετάια ουγάνομα Musk Day First Nation. Εγώ τη όνομα Veterans Memorial Park. Εγώ είμαι τη Muscadet Band Hall. Εγώ είμαι τη σαν εγώ γίνει το Guests and Dignitaries. Και σε τη γατήτσι. Εγώ τη τετάια ουγάνε και Muscadet First Nation. Chief Ron Bear. Είχε. Εγώ σμάγαν σε γίνει την κοιτά πάτα μου και σαν ένα βίντεο μου ανοίγει σε τη γάτα εγώ λίγο τα άνομα social media. Εγώ σαν ένα σμάγαν σε όχι από τη στάτσι γίσα. Ο μας χαουίγουν ο του και μάνα μάγα. Και είσαι πάμε μια άτσι μάνα μου για κούτη την άτσι. Εγώ έχω το μία άτσι σαν ένα μου σε κοιτάγα μεγάχη. Μάγουα Σακατσιάν, First Nation. Σμάγαν σε ένα γίσα. Και το είτσι, εγώ άνομα drug impaired person, γι' σε τη γάτα άτσι μάνα. Βίπω τσομούταγα, είμαι χιγίσιγα, η γίγιση πάγια. Εγώ έσαι νήσω αδεστινό, αγί γάτσι την ίωχ. Εγώ νήξε μάγανσα, πήγα να νήμη τανό, ήτα τόσχη ουνή την ίσχου. Εγώ είσαι νούτ να την νήσω σε μάγανσα. Εγώ αν είσαι κουτάγ, κάγω τίτνη κουτ νήσε σε μάγανσα. Εγώ αν μου είσαι ασύσεις, εγώ είχα να βάπουμε κουτά νήμα να EMS και σε τη γάτη είτσι. Μα τίσα και ουίσα και πετύχτα. Εγώ σε μάγανσα και το εγώ αν ίσχουν καγί ο τίτνητ. Αν είχε σε μάγανσα και εγώ από τις τάτσι μανάνε κάμερας και σε τη γάτα εγώ. Εγώ έτσι και είχα κοιτά πάθω μα τις τάνσο μου είχε κοιτά γαμικά. Μου δίσαν ο τσιματσί το τόγιο και το αν είχε σε μάγανσα. Εγώ αν ίσχου και το τάω είσα άκουσε ο γαμικό τα κοιτά πμπιτ. Μου δεν μάγισαμε στα εγώ τσιού είσα κατά χωάω.
1: Καπιούν μάντα γινάρτη δε μάχω αουσκάλια και τα καγκούι μη δόια και γουίσταω. Πιέγω μαχουσούν σε γόμινι με άμσχο και κάτι εγώ τα μάρα μη σαβάσκα και αλλά μη χάω όμα σχηχείς και είναι τώρα που είναι χίλο βίτκης μου δε γίσταω ακό έσκεν στοχτή να όμου τα καγκούι βίχτα μάν βίδα μου δε τα πρινίστα. Τα νίχη δόια αν τούιδα μου δεν γίβιχτη νο μαχουσούν. Εκουσμάρο είδης δε χάτιου Human Papilloma Virus. Για να μάγεις πινό έργα αχωσούν σε μεν τσόσα χανή κίγισκάκ τα γιατάια κάντσερ και τόσο τα γιατάια αούια τα πάτε μα αούια κουπμά τσούινικ. Μα εγώ μάγια χίστα γουέν μας σκήχει ένα με τα γιησί πάχα μαχτάω για ακόμα κάτι σύστα χωτ. Για γουήλω ένα με τα γιουίτσι χίγα γουέα και γάτα βουίτσι γάτσε την κάντσερ τα πάτε μα κουπμά τσούινικ. Για εγώ μου τσι κίσα τσι κακού για εσύ πάχα μα τσικό γουσχάιακ. Νικό τόσο εγώ τσι κίτα και σώτσι μήνα ο τσένε κάτι μισά και σώσου τσικό τα χωτ. So oni ki he goma ki do mo cho ma chmu ni goma ni ki do go pe ki ha osu i ta wi da mi ka wi na watch the quick ski di ta mi ki go mo ma human papilloma virus ki wa na ma ka gi chi hi mo ki go chi sta ho cha wi ki go mi si pa ma chmu da ni mi ya gi ti ya go ma ta ma chpa no ma ya ka ta go ki oni mi ta mo i pi sim in september e go ya go mi ti ta go throughout the year mo de go shwi po ta wi ga gi ko i sin sto ta gi go mo ta ka i mi to ta na human papilloma virus τα βάλια μου, μας κυχήσουμε, ο έγκα που είναι χειδωή, έχουμε δάλια βέγα μήκος έχει. Ο local health staff καγίτσε με κυγόμα, ο σκάλια γόμο τσόμου τα χαλιά και καγί, και τίδι μίχτσε, τα καγίτσι στα χώτσε και σύπαχα μάτσε γόμα μας κυχή. Για γόμα τσι μου είναι, για τσι μου στα γόμα, Peter Ballantyne, Cree Nation Health Services.
0: Για γόμα ο commander και συνήγατη, το τίο τσο Royal Canadian Air Force. Η τουίτησα, αυτός μιλήσε είπα μες τα έννομα federal spending. Εγώ είσαι ο Ιτσι Χίγοτσι. Lieutenant General Spire Blanchet, σε τι χάσω. Εγώ είσαι εγώ εδώ, εγώ είτε ο τάχ, εγώ εδώ το σχεδόν, εγώ είναι πιέγα σχεδόν. Εγώ είσαι τούτο, σε γι' αυτή τη σύγκη σχεδόμα, γίτε, εγώ μήνα, εγώ είσαι τη τάχ, τάνς, τη τάχ, αμίγες. Εγώ είναι όπως κατώτε τη Ισάια. To better prepare military, get to its mana. We go federal government, Dagastas, Wagis Animido, federal spending, Tunisia billions of dollars, Yabacha, Chiganocho Magaski, Yaguizuchan, and NATO commitments.
1: Μιλόγια είναι ο κάτος κάτα χωάου ο τίος της ύψα και είχαν εκπάμε την οτία για κάτσι μουστά χωάου. Διαγούν εξ από κοίτα γόγου Willow Cree Health Services. Αλλά τα πάμε τον ειδίχτα μα χωάμα κοίς. Νιπίχωμα για καμίτα βάνοι, καπαγάσιμον άνοι, κουάου εις τί απιστά

0: MBC Aboriginal Radio, broadcasting in Regina at 90.3.
1: Εγώ ότι είμαι Toronto. Εγώ είμαι Amazon's Prime Video. Εγώ νίγη σίγουρα γιουίνα νογότατσι. Αν είμαι ανάγια, σον σχόρτα είχε ο μαόνι είχε ο μητά ουίγουνα. Εγώ το όμα, κοιτάσχυνο όμα Κάναδα. Εγώ τα English τα βατσίτα, εγώ είμαι French. Εσπίγω μα τσίτα νόηγε. Εγώ αν είσα μετά την είσα από μου εγώ στη τίτα χαμηγίστη, εγώ να μην δούμε ένα sub-licensing agreement, κοίτου έτσι. Εγώ μείναν οι Rogers Communications. Εγώ αν μείνα streaming service και σύντη γάταγω. Εγώ νίγησα μην ατύχτη τα νουγούταγω. Αν είμαν Stanley Cup playoff series και σύντη γάταγω. Νίσον είχε μητωίωνα first round και τα νουγούταγω. Εγώ πήγαν είχε second round και τα νουγούταγω. Εγώ σου μου τα γίτου έτσι γαν ίσο γίσαγα. Εγώ μείνα ένα prime video. Εγώ μην είσα τα γιάωγα νίχε. Νίστα νουγούτασαπ αν είχε μητωίωνα. Εγώ είμαι ο Ματσίστα Τσίγουτα, September 30th. Εγώ τα γάμινα είναι η Τιτάια Όγνη και Prime Members, ο Τόμα Κάναδα. Εγώ μου τα όσμη και γάμα στην αρχική πτυγωνία. Εγώ είμαι εκεί του έτσι. Εγώ αν μισθούμε μετά τα σχήματα, καλή τα χαμηλίστη και για κοτσάνομα National Media Rights και σε δίχα τα χώμανα. Εγώ Τόμα Κάναδα. Εγώ τα ισχώνομα 2037-38 season και του έτσι μάνα. Εγώ μου τα πίσω μου είχα γίτου έτσι και εγώ είπα Rogers, εγώ μείνα CBC. Είχα εσύ ο ίδιος καστάτσι, είχα νεμίδω sub-licensing agreement και είσαι τη γάτα εγώ. Εγώ σε μου τα όσο με είχα hockey night in Canada, τι ήταν ο γάνο μου τα public broadcasting. Εγώ prime video είσαι σε εσύ και είχα γόια τα στάγνη χιμήτω εγώ να ουτώμα Canada. Εγώ το είχα νήσω NHL seasons with the prime Monday night hockey. Εγώ μείναν οι financial terms και του είτσι μάνα. Μόντα αόσι μείναν το είτο γεγού είτο έτσι. Εγώ σούγκα και του είτσι γεγού να γίνει Canadian Press.
2: Ήχτα εγώ να κατά σήμουν. Suicide. Εγώ σήτου γιόκ. Εγώ τα απήνεγανε εγώ άνεμα. Και εγώ άμα κάνεμα suicide. Εγώ σήτα στίου. Αουίακ. Ochtetau kan suo na tsehisot. Su yagan am suicide. Na ichtaun tai mito tsegati gi yago magi gwa. Ki spinau ya ki ski de mau i ma ma gochas te ba pi huidita. Na gatawa a puitu gi manau ya gi ya mi sketi no tai ya metki tahta i poco. Mu digo mi sta hayamo. A puitu gi mani gi mi duidita gawi ya gui tsi yago na tita ki yoga wa tai mi hat. Tahta i poco minna mach. Go si tota. A puitu ga wasi mi mini hui na pa chihta ga chi maski hi ami na wasi mi pa chihta. Mu da go isna ga tidi mi so. Tas kuchi ga mena chi hi so ta nau ya mina. A puitu gi mina pito si saemo. Tas kuchi ga wa tani ya gi ta bit. Ma go so ma ta gi wi chi hau ya. Ta gi ayamo wa wi ya gana. Awiyah tayo mihigot. Tahto gisigaw niti tagisi pahigiyawiyak saskatchewan.ca/yougood. Nagotahan na makigamiskin at simuin. Kihtam gawihtin saskatchewan.ca/yougood. Ayam ito tihtano magigway.
0: Home base of the MBC Radio Network, CJLR 90 FM.
3: Following a rusty railroad track, carrying his clothes in a paper sack. Just another broken heart to fix, said the poet of Motel 6.

Εγώ ο Νίγα Μόουτακα είναι το χτωάκ MBC Radio, The Venice House, ο Τίκ στα Πενάνη. Ο είχα σύνδο που γίνεται κοχομίτσου είναι ο venicehouse.ca αγάτσι ορτή σάιαμι 306-922-2222.